μπείτε τα με μικρά ίνφορμα από παλιό και τα τάτα βήτα σιγήκου δι οτσιδί δι νομπέναν ονόρ δι μίρχεν δι Φάτιμα παροκιά δι τα κότα δι μπερπρασιόν πα σελεμπρασιόν δι ναν φιέστα πατρονάλ κοτι λομπαϊτά δι αγιστρές κουάλλο τα τσιάς δα σόν κουταμπίν. A verdade, depois para um quarto para seis, depois para o que está aí no Bena, seguir para o setor de noite, com esse é o de Santo Cristo de Missa.

0: Aruba, are you ready? Flip Flop Festival 2026 is about to take over. Bigger, louder, and wilder. June 6, 2026 at Harbor Arena. Tickets available at Citgo Boulevard and Citgo Essaville and pay.w.
1: Put your hand in that hand.
2: Κα τι πάει φακάνσικη. Χμ. Τι πάει προ με. Α, για μισά. Προ με κόστα πάσα που σκουν μπάτρ την γκάς να έκογας εξπρές πασίνος της DCD by Kampa off DCD της Grill Banipool. Χαμπο. Ε, αν και εσύ τα πάει τα ultimate summer. Προ προ με. Λεγάμε πάσα μπισίτα έκογας του drive-thru service σε το ένα τάγκη φλεψέν νέμπε μπούσκα μη τάγκη ή μπούσκα πω κάνει πα μη γκρίλ μας λάτ. Χαϊ, ντούσιομ. Ασύνα φάζιλ κόστα πάει κου έκογας.